0: με τη Meteorology Division.
1: Δεν είναι και λίγο ότι η Meteorology Day είπα χαρά ρόι το πόνια τα χατήν πόν αρε λιακόρο ρόι για να χατήν που πάνε να πει με το one and the league είναι τα ίδια σαϊνά και είτε μήρα convention worldwide uniformity of measurements είναι τα γαμβάνε που πάνε σε βήμενε με αγώ.
0: Μεν τα γιάννε αρε γιατί είναι τα γιάννε τη χαϊμιτέλη όνομα χωριών πάνε τα ουραώτα με μισή να και χαμπογονάκι που είναι τα ραώτα τρίτα ότα πιο γουαρίχη ακαίρικε και με τη weight. Α, the measurement.
1: Το ποτέμιο μου και το theme να αναπόμπτε metrology είναι τη ρηλικιαλίου εχάνα ή τέχανα.
0: Building trust in policy making.
1: Και που το χάνηκα είναι πέρι με νημιστήν τα ουάρε αγικά εσ ακουάω όμνον η μέκυνακη.
0: Το ποτέμιο μου αγιώ, αρε επώνικα με το κακάω και νημιστήν τα ουάρε πάνε ρίγια η νεσίρουν τάινα. Ω, ενάχε για τη ρλώνα ήρια το ποτονόμιτα νερούν καπούμε να ακία. Να ρωτήσω τι είναι η καζίνα που είναι η πόπα, η τραβάωτα, να ρωτήσω τι είναι η πάμ, τι τα πάνε πάνε που είναι η gas station, καπούμενα αν δεν είναι η που είναι η κόμματα, τι είναι η ρίτα, ο άμα η σύρικη, η ρίγερ και με το weight, all the measurements.
1: Είναι ώρα και όταν πέρα η ούπα, άμα είστε θα κάνει πάνε τα ουραβάωτα με μισήνα ή καπούμενάκι, είτε η όχι είναι πάνε να κοστίνα είναι που ο είναι ανοά, να ρωτήσω τι είναι η καζίνα και η καπούμενάκι, είτε η ενστόα, ο ηρωή επισήνε να ρωτήσω CPPL, KFL, market. KCDL, υποκίνη τα στενέν τα χατάγα, όμα και τένα κίνη τα χατάγα να ώστε να ανήκουν. Εία κυρίπες, KNSL, ο Travel Agents, υποκίνη τα πουγανάνη τα είναι τα στενέ, αϊκά ΑΕΣ, ο Νάμα, τεραβαώτα, αϊκά ΑΕΣ.
0: Άντε ροϊ τες, έμουν τε χαγάβακ, υποκίνη τα χασίνε, έτσι τέρω να έχουν τεπούτε νόμετα.
1: Ε, ο ηρετική νάμι, ο γίνε πε μισήνα και αγαπούγανάκιν και ο νόρα και να ρωνε μισήν τα ουσόχα γιατί τα ταρά σκένα με μισή δίκαια και άμα τη βάρη, ο Νικονάνη καπούγανά το κοίτα να γελπέει για όλη την ώρα. Από μη παίρνει κατά βάγη πάνω από μη παίρνει ροή νε, μισή αίκα. Υποκίνητα με νουάι ροή από τα νόμετα, ο το τοχόι καπού αν πάει να πον μπέβο.
0: Μισή υποκίνητα η συμμετρέν, αρε καπούγανάκι γκαϊρών, BUP, με μισή τα γονικανών πόν, αρε καπούγανάκι ρον τεμετ. Ακατά ουάκπα ανέσροι ο νέιρανε πε εσυντεωρεν διονάπε λένονται in the National Standard of Units και Design ο άννα και ο άνικα η κυρικαρκά τεμά εισινήμανε αλλά πέχα να κοντε κονσούμα και τις αγαπούγανα τη service.
1: Μα έρες, τα χαουρινάκη να αναπώνει τη Metrology Day είναι ρηλικιά γιο, πα τη Metrology Day που εντεπώνει για καχάβακη, υποκίνη κατή με το άνικα είναι πέιρε, το ανάπε, Ιωάννε στην Μάρη, εκαρία είναι καπογονάκη που γίνει τα ουραλάβατα. Τα ουαπάκη, ο τα ουμισίν, ο τα ουάν μιλ τεπά, ο άμα η στρίκη που γίνεται γιο, κινή πάει να νουά, ο πέντοχος στην άνικο, πα ανάειρε τα χαίνει πέιρε με τεραπάτε, εκείνα γίνεται International System of Units, KSI. Καπογονάν, τα ουαπάκη, ο τα ουάν μιλ τελίτα, Ιωάννε πέρα κυρυπές, επον να γίνει υποπόκη, να χωνικινάκι, να ονειμεθήναν να πέραν τελειό και να πάει να νουά ο απέναν να χωστήν ανήκου ο άγαν σέβες τα εκαμένο με την ονειμεθήνα.
0: Για το World Metrology Day, που είναι τεπούγνα έργα η πένα. Έχατε με το άκη καουρίγαναν την κατουαρίδη και την κοινάδα. Ο απέναν να πέγκριβες, άρε έιρα που έχουν την καουρίγνα γιο. Στην καχόγουα παρικινά και την καπλουμονάνη μισή, τα ουάρε να ρον την καϊνικά σύνε, πάει τα ουραβάωτα, τα ουάπακι, μίλητα υποκεντές. Ο τρένο, τα ουρίδαν τα πα, ο άμα η σύρκη που κεντρικό και είναι πάλι, ο τεπό πάλι είναι νοά, ο νόκο πεσρέχου, σεξιγάλια, με γέννη πέρα του ακίνηπε, υποκέμ τη χαίνικα σύνε. Ατι με το τεπό τα κοινωμάκουρι που γενικά είναι πεπισίνε, ο κοροπαγί ο ποπό, νικαμακούρια, at Metrology at 2021.
1: Λοιπόν, το γάν το World Metrology Day είναι τελική αγίου, όπου μια ένα πρόγραμμα στα πόδα και νεμακούρια έδε MTCIC να ρωνά ηκαί. Το γάν από νικαραβακή νικο αγουράρι να νον τελείριο να ρωνά τελειμέ ουάκια, χωραβάν το workshop με έναν skateboarders στο Metrology να ρωνά τελειμέ ουάκια, KNSL, KCDL, KFL, CPPL, KCCI, Aircribus Limited, PUV, The Boroi Travel Agents, Fish Markets, Gas Stations, ο Τινού αγοράβακιν που αγοράν καβάν να κοτάρω την έννοια να με πιέσω at the road show. Λοιπόν, είναι ροή το World Metrology Day. Αν αγαπηγρώει την πότα και να μακούρια τη MTCIC να έχω εμείνει καπένει να πω the Metrology Day on Kiribes. Αλλά επον λέει τα κανόν τε που παμέρουν το ανάπε at the World Metrology Day. Βόβα τεγά βοπή μόνο.
0: Καμνεπα!